όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
5: Τρανζίστορ 100,3. Αποκλειστικά.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ. Με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τι ωραίο ραδιόφωνο.
1: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
0: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
1: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
2: Τρανζίστορ 100,3.
3: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Αυτές οι χώρες προκλήθηκαν από το δεύτερο ημιτελικό.
9: Του Τσέχου ψιλοπαρούφα μου φάνηκε.
8: Ναι,
9: αλλά η αλήθεια είναι ότι.
8: Έχει καλή φωνή όμως.
9: Πολύ ωραία φωνή έχει, αλλά ας πούμε η Ελβετία που κόπηκε.
8: Mm-hmm.
9: Ωραία φωνή, αλλά μάπα ήταν και αυτό. Αυτά που κόπηκαν, καλά κόπηκαν μου φαίνεται. Βγαίνουν τα παιδιά από το Eurovision Fan και λένε έτσι ωραία πράγματα και αυτά. Και βγαίνω και εγώ και λέω μπαρούφα. Δηλαδή βγαίνω και εγώ τώρα και.
8: Να μιλήσουν οι ειδικοί, έτσι.
9: Πάει ο Δαβίδης στο γιατρό. Γιατρέ, βγήκε όμως μου. Το παντάει ο γιατρός. Καλά να περάσει. 50 ευρώ όμως, ε.
8: Να μην πηγεί πέφτ.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
10: Σε ένα διάφορο πάρτι.

0: στο Παγκράτη.
1: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: 102,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ένα SMS του Εμμανουέλ Μακρόν στην ηθοποιό Γκόλστεχ Φαράχανη προκάλεσε το χαστούκι της Μπριτζίτ Μακρόν.
2: Καλά σε ερώτησε. Έκανε. Η Μπριτζίτ.
1: Μπορεί ο Εμμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Όμως αυτή τη φορά τα φώτα στρέφονται ξανά στο περιβόητο χαστούκι που έβαγε από τη σύζυγο την Μπριτζίτ. Φέρεται να έγραψε στην Ιρανή ηθοποιό ότι είναι πολύ όμορφη σε μια επικοινωνία που δεν άργησε να διαρρεύσει.
2: Και τι πέσιμο είναι αυτό, είσαι πολύ όμορφη. Τι πέσιμο, τι να σε πω ρε Μακρόν.
1: Πάρ' την εδώ να σου πω εγώ καλά.
2: Πάρ' την τη φάπα, έτσι να προσέχετε άντρες, γιατί θα σας αρχίσουμε στις φάπες. Έτσι υποβιβάζεις τη σύζυγο.
1: Ναι.
2: Τα λέει άλλη, αχ, έχει τη γυναίκα του και σε μένα
1: ναι.
2: Στέλνει μηνύματα.
1: Ναι, ναι,
2: κατάλαβες,
1: ναι.
2: Μη της δίνετε αξία τις γκόμενες. Ορίστε, ο σύζυγός μου συμφωνεί, καλά τα λες, λέει. Έτσι, μπράβο.
1: Ξέρει αυτός.
2: Από φάπες.
1: Από φάπες, ναι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού. Μαζί σου.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρο 30% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα 40% φθηνότερα 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
11: If you're all in, we're all in.
10: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
12: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπονούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
3: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια.
1: Είμαι η Λένα Ζευγαρά και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Αυτοκίνητο με Τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Αυτές οι χώρες προκλήθηκαν από το δεύτερο ημιτελικό.
7: Του Τσέχου ψιλοπαρούφα μου φάνηκε.
6: Ναι,
7: αλλά η αλήθεια είναι ότι.
6: Έχει καλή φωνή όμως.
7: Πολύ ωραία φωνή έχει, αλλά ας πούμε η Ελβετία που κόπηκε. Mm-hmm. Ωραία φωνή, αλλά μάπα ήταν και αυτό. Αυτά που κόπηκαν, καλά κόπηκαν, μου φαίνεται. Βγαίνουν τα παιδιά από το Eurovision Fan και λένε έτσι ωραία πράγματα και αυτά. Και βγαίνω και εγώ και λέω μπαρούφα. Δηλαδή βγαίνω και εγώ τώρα και.
6: Να μιλήσουν οι ειδικοί, έτσι.
7: Πάει ο Δαβίδης στο γιατρό. Γιατρέ, βγήκε όμως μου. Το παντάει ο γιατρός. Καλά να περάσει. 50 ευρώ όμως, ε.
6: Να μην πιει πέφτ.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
9: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
12: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
13: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
12: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
14: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
13: Ο ίδιος πειρασμός.
14: Και η ίδια απόλαυση.
12: Η δική μας απόλαυση.
14: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
12: Σ' αγαπώ, μαμά.
15: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Hell Expo. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη, παντέχω.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αρχίσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ένα. Σου είπα αυτό.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ένα SMS του Εμμανουέλ Μακρόν στην ηθοποιό Γκόλστεχ Φαραχάνη προκάλεσε το χαστούκι της Μπριτζίτ Μακρόν.
3: Καλά σε ερώτησε. Έκανε. Η Μπριτζίτ.
2: Μπορεί ο Εμμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Όμως αυτή τη φορά τα φώτα στρέφονται ξανά στο περιβόητο χαστούκι που έβαγε από τη σύζυγο την Μπριτζίτ. Φέρεται να έγραψε στην Ιρανή ηθοποιό ότι είναι πολύ όμορφη σε μια επικοινωνία που δεν άργησε να διαρρεύσει.
3: Και τι πέσιμο είναι αυτό, είσαι πολύ όμορφη. Τι πέσιμο, τι να σε πω ρε Μακρόν.
2: Πάρτε να σου πω εγώ καλά.
3: Να τη φάπα, έτσι να προσέχετε άντρε. Γιατί θα σας αρχίσουμε στις φάπες. Έτσι υποβιβάζεις τη σύζυγο.
2: Ναι.
3: Τα λέει άλλη. Αχ, έχει τη γυναίκα του και σε μένα.
2: Ναι.
3: Στέλνει μηνύματα.
2: Ναι, ναι,
3: κατάλαβες,
2: ναι.
3: Μη της δίνετε αξία τις γκόμενες. Ορίστε, ο σύζυγός μου συμφωνεί. Καλά τα λες, λέει. Έτσι, μπράβο.
2: Ξέρει αυτός.
3: Από φάπες.
2: Από φάπες, ναι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε, τι ε!
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
8: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
2: If you're all in, we're all in.
1: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Κοσμοράδιο 92,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Παίζει η περισσότερη μουσική.
3: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Αυτές οι χώρες προκλήθηκαν από το δεύτερο ημιτελικό.
8: Του Τσέχου ψιλομπαρούφα μου φάνηκε.
7: Ναι,
8: αλλά η αλήθεια είναι ότι.
7: Έχει καλή φωνή όμως.
8: Πολύ ωραία φωνή έχει, αλλά ας πούμε η Ελβετία που κόπηκε. Mm-hmm. Ωραία φωνή, αλλά μάπα ήταν και αυτό. Αυτά που κόπηκαν, καλά κόπηκαν μου φαίνεται. Βγαίνουν τα παιδιά από το Eurovision Fan και λένε έτσι ωραία πράγματα και αυτά. Και βγαίνω και εγώ και λέω μπαρούφα. Δηλαδή βγαίνω και εγώ τώρα και.
7: Να μιλήσουν οι ειδικοί, έτσι.
8: Πάει ο Δαβίδης στο γιατρό. Γιατρέ, βγήκε όμως μου. Το παντάει ο γιατρός. Καλά να περάσει. 50 ευρώ όμως, ε.
7: Να μην πιει πέφτ.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
12: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Καφές Εσπρέσο Λόρ 10 κάψουλες, τώρα μόνο 2,39. Και 20 κάψουλες, μόνο 4,59. Μην το χάσεις.
13: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
14: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
13: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
15: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
14: Ο ίδιος πειρασμός.
15: Και η ίδια απόλαυση.
13: Η δική μας απόλαυση.
15: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
13: Σ' αγαπώ, μαμά.
16: Πάμε beauty, πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia, the best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
19: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
6: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ελληνικά και αγαπημένα, ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ένα SMS του Εμμανουέλ Μακρόν στην ηθοποιό Γκόλστεχ Φαραχάνη προκάλεσε το χαστούκι της Μπριτζίτ Μακρόν.
2: Καλά σε ερώτησε. Έκανε η Μπριτζίτ.
1: Μπορεί ο Εμμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Όμως αυτή τη φορά τα φώτα στρέφονται ξανά στο περιβόητο χαστούκι που έβαγε από τη σύζυγο την Μπριτζίτ. Φέρεται να έγραψε στην Ιρανή ηθοποιό ότι είναι πολύ όμορφη σε μια επικοινωνία που δεν άργησε να διαρρεύσει.
2: Και τι πέσιμο είναι αυτό, είσαι πολύ όμορφη. Τι πέσιμο, τι να σε πω ρε Μακρόν.
1: Πάρ' την εδώ, σου πω εγώ καλά.
2: Πάρ' την τη φάπα, έτσι να προσέχετε άντρες, γιατί θα σας αρχίσουμε στις φάπες. Έτσι υποβιβάζεις τη σύζυγο.
1: Ναι.
2: Τα λέει άλλη, αχ, έχει τη γυναίκα του και σε μένα
1: ναι.
2: Στέλνει μηνύματα.
1: Ναι, ναι,
2: κατάλαβες,
1: ναι.
2: Μη της δίνετε αξία τις γκόμενες. Ορίστε, ο σύζυγός μου συμφωνεί, καλά τα λες, λέει. Έτσι, μπράβο.
1: Ξέρει αυτός.
2: Από φάπες.
1: Από φάπες, ναι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρο 30% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα 40% φθηνότερα 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
5: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
6: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Τρανζίστορ 100,3. Αποκλειστικά.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Top 30 στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλημέρα σε όλους, γιατί εγώ ξύπνησα λίγο πιο αργά από τη Μάγδα.
1: Ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Εσύ κοιμάσαι και τύχη σου δουλεύει.
2: Τι να κάνουμε, ρε Μάγδα. Εσύ ξυπνάς από τις 6 το χάραμα κάθε μέρα. Τι να κάνουμε. Εμείς 6 το χάραμα γυρνάμε.
1: Τα Σαββατοκύριακα δεν ξυπνάω 6.
2: Ναι, αλλά μόνο τα Σαββατοκύριακα.
1: Αλλά όλες δεν ξυπνάω και στις 12 η διαλύτια.
2: Αυτό είναι το θέμα. Ότι όλες τις υπόλοιπες μέρες, εφόσον έχει συνηθίσει ο οργανισμός, δεν μπορείς να ξυπνήσεις μετά τις 10 με τίποτα.
1: Λοιπόν, η Ζουλίδου Μαγδαληνή και ο
2: Χαράλαμπος
1: Δημητριάδης θα σας κρατήσουν παρέα με το top 30 του Σαββατοκύριακου και σας στέλνουμε όλους εδώ.
2: Έτσι, καλά τα λέει η Μάγδα.
1: Για πάμε να ξεκινήσουμε. Μαγδαληνή. Η κυρία Μαγδαληνή, έτσι, ναι. Είπα το σύζυγό μου, θέλω να με φωνάζει Μαγδαληνή από εδώ και πέρα.
2: Ωραιότατο είναι, μπορώ να πω.
1: Ναι.
2: Θα συμφωνήσω με το σύζυγό σου.
1: Εγώ το είπα. Αυτό συνεχίζει να με φωνάζει.
2: Εσύ είπες το
1: ναι,
2: σύζυγό σου.
1: Απαιτώ, λέω, να με φωνάζει.
2: Θα συμφωνήσω
1: Μαγδαληνή.
2: Λοιπόν μαζί σου.
1: Και αυτό με φωνάζει Ζούμπι. Ούτε καν.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Σε παρακαλώ, Μαγδαληνή, τόσο όχι, ωραίο όνομα.
2: Μαγδαληνή, πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, τότε θα σε φωνάζω Χαράλαμπο.
2: Ναι, μ' αρέσει πάρα
1: σ' αρέσει.
2: Πολύ. Είναι αυτό που λάμπει από χαρά.
1: Έλα να βρε χαραλάμπι να σε χορέψουμε.
2: Και μ' αρέσει να λάμπω από χαρά.
1: Α, ωραία.
2: Ναι.
1: Κοίτα να δει που ένα Χαράλαμπο του αρέσει το όνομά του.
2: Πάρα πολύ.
1: Πάμε στη θέση νούμερο 30.
2: Και όταν μεγαλώσω, ξέρει πώ θα με φωνάζουν.
1: Κυρ Χαράλαμπο.
2: Όχι, ρε.
1: Πώς.
2: Χάμπο.
1: Χάμπο.
2: Βέβαια, Χάμπο.
1: Α, ναι, και Πόντιος. Βέβαια, βέβαια.
0: Νούμερο 30.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 28.

0: τηλέφωνο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η επανεκτέλεση.
1: Η επανεκτέλεση γενικώ τελευταία. Ό,τι επανεκτέλεση έχει βγει, άκουσε Γαρμπή, το υποσυνείδητο.
0: Όχι, αυτό δεν το άκουσα. Από την αλήθεια.
1: Λοιπόν, είναι του Άγγελου Διονυσίου το υποσυνείδητο. Ναι, ναι. Το έκανε και για την Γαρμπή, το οποίο είναι λε και γράφτηκε γιατί και την Γαρμπή. Που εμένα μου αρέσει ο Άγγελο Διονυσίου.
0: Δεν πρέπει να μου το στείλει αυτό. Γι' αυτό δεν το άκουσα. Ναι.
1: Είναι φίβο φυσικά, οπότε η Γαρμπή έχει. Ναι. Και γενικώ οι τελευταίε επανεκτελέσει μου έχουν αρέσει όλε. Δεν έχει εκνευρίσει καμία γιατί ξέρει παλιά εκνευριζόμουν.
0: Εάν δεν το στείλει, την άλλη εβδομάδα δεν θα έρθω για κομπομπή.
1: Το στέλνω
0: τώρα.
1: Νούμερο 27.

0: έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 25.

0: Τσιουλιάρα!
1: Τι γίνεται εδώ τώρα όμως, ρε Μάγδα, Μαγδαληνή, συγγνώμη.
0: Μαγδαληνή, παρακαλώ.
1: Τι έγινε εδώ πέρα, για πες μας λίγο.
0: Έγινε ότι στη θέση νούμερο 25 είναι η εξαίρεση εσύ,
1: ναι.
0: Και στη θέση νούμερο 24 είναι είσαι η εξαίρεση, ναι!
1: Από Άννα Βύση. Και μπερδευτήκαμε προς στιγμή. Νομίζαμε,
0: ότι... Εδώ, κάτι
1: νομίζαμε ότι κάτι έχει γίνει λάθος στο σύστημα.
0: Αυτό
1: και...
0: είναι για μας που δεν υπακούμε σε κανόνες.
1: Άτσα. Έτοιμο τώρα. Τσουτσουριάσατε όλοι, φαντάζομαι.
0: Τώρα δεν γίνεται. Πρέπει να πάμε στην Άννα Βύση.
1: Πάμε.
2: Νούμερο 24.

0: μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 22.

0: Μαγδαληνή.
1: Παρακαλώ, Χαράλαμπε.
0: Και Ζούμπι να σε φωνάζει για τον Δαβίδη σε τέλεια.
1: Άρα, τι ωραία που τα λες, ρε Λαμπίκο. Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια και αυτή πολύ ωραία επανεκτέλεση.
0: Πολύ ωραία, εννοείται. Εννοείται. Το έχουμε πει για, ειδικά για τη συγκεκριμένη επανεκτέλεση, το έχουμε πει ούκο λίγες φορές.
1: Πάμε θέση νούμερο 21 που είναι η συμβουλή. Γενικώς, ναι. Καλά να περνάτε. Μην το χαλάτε γενικώς το χαρακτήρα και αυτά.
0: Καλή καρδιά. Όλα, πάνω απ' όλα καλή καρδιά.
1: Έτσι, καλά να περνάτε. Δέσποινα Βανδύ στη θέση.
0: Νούμερο 21.
2: Νούμερο 21.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 19.

0: Άντε γεια.
1: Πολύ τη ταιριάζουν αυτά τα τραγούδια.
0: Άντε γεια, Νατασάρα. Στο live, τι να σου πω, το είπε 2-3 φορές η Νατασάρα.
1: Α, ναι, ναι, εσύ την άκουσες και live, ρε κουφάλα.
0: 2-3 φορές το είπε το τραγούδι, δεν το συζητώ, αλλά έπαθα με το Σάκη Λαλά. Έπαθα με το Σάκη Λαλά, τελεία. Δεν μπορώ. Ήμουνα ρουβίτσα και εξακολουθώ, ρε φίλε. Και είχε και πολύ νέα κορίτσια. Τα οποία τραγουδούσαν 1992 και μην αντιστέκεσαι. Και λέω, τι λέτε ρε παιδιά. Όχι, πότε γεννηθήκατε και λέει το 2000 κάτι. Λέω, αλήθεια τώρα.
1: Ούτε καν σκέψη.
0: Ούτε σκέψη.
1: Ούτε σκέψη ήταν τα κορίτσια αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε στη θέση νούμερο 18.
1: Ναι, παρέα με Ευαγγελία και Λένα Ζευγάρα.
0: Έτσι, τα κορίτσια, τα κορίτσια.
2: Νούμερο 18.

0: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει η τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
5: Αυτές οι χώρες προκλήθηκαν από το δεύτερο ημιτελικό.
6: Του Τσέχου ψιλοπαρούφα μου φάνηκε.
5: Ναι.
6: Αλλά η αλήθεια είναι ότι
5: έχει καλή φωνή όμως.
6: Πολύ ωραία φωνή έχει. Αλλά ας πούμε η Ελβετία που κόπηκε. Mm-hmm. Ωραία φωνή, αλλά μάπα ήταν και αυτό. Αυτά που κόπηκαν, καλά κόπηκαν μου φαίνεται. Βγαίνουν τα παιδιά από το Eurovision Fan και λένε έτσι ωραία πράγματα και αυτά. Και βγαίνω και εγώ και λέω μπαρούφα. Δηλαδή βγαίνω και εγώ τώρα και.
5: Να μιλήσουν οι ειδικοί, έτσι.
6: Πάει ο Δαβίδ στο γιατρό. Γιατρέ, βγήκε όμως μου. Το παντάει ο γιατρός. Καλά να περάσει. 50 ευρώ όμως, ε.
5: Να μην πιει πες.
4: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρει.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
14: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
15: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
16: If you're all in, we're all in.
15: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
14: Νούμερο 17.

0: Γεια σου Πάνο Κιάμο. Με τα ωραία σου.
1: Δείξε μου έναν που να σε φωνάζει Μαγδαληνή.
0: Μαγδαληνή, έχω έναν παλιό μου γείτονα.
1: Άντε ρε.
0: Ο οποίος με φωνάζει πάντα Μαγδαληνή.
1: Τώρα θα γίνουν δύο.
0: Και τον θυμάμαι. Μαγδαληνή, το θυμάμαι δηλαδή, τι να σας πω. Πολλά φιλιά σε όλη την παρέα γενικώς εκεί έξω. Σε όλους εσάς που μας απολαμβάνετε. Σε όλους εσάς που πέρασαν από τις ζωές μας. Όχι γκόμενους.
1: Ναι,
0: ενώ σε όλα τα φιλαράκια που έχουμε συνυπάρξει. Είναι πολύ άσχημο καμιά φορά. Προχθές μιλούσα, ας πούμε, και λέω: να, εκείνη η φίλη μου και αυτά. Λέει: μαλώστε, όχι. Χαθήκαμε, χανόμαστε. Όταν αλλάζουμε δουλειές, ας πούμε, να, εδώ τώρα βλεπόμαστε κάθε μέρα. Όταν αλλάζεις δουλειά, κάπου χάνεσαι, ρε φίλε.
1: Ισχύει.
0: Κάπου χάνεσαι. Οπότε, πού και πού, να θυμόμαστε κανένα φιλαράκι από τα παλιά.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άντε σήμερα, τώρα έτσι που στο είπα, πάρ το κινητό σου και στείλε ένα μήνυμα σε ένα παλιό σου φίλο.
1: Πάρε ένα τηλέφωνο.
0: Πού είσαι, ρε μάλι, πε.
1: Θα πάρω τηλέφωνο τον Κώστα, τον φίλο μου, τον Καστέρι, από το Ρέθυμνο.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτόν τον μνημονεύει κάθε εβδομάδα.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Αυτόν τον μνημονεύει.
1: Μα κάναμε, ήμασταν αυτοκόλλητοι.
0: Αυτό, κάποιον που δεν.
1: Κάποιον που δεν.
0: Λοιπόν.
1: Θα το σκεφτώ, είναι δύσκολο. Λοιπόν. Θα μου πει, θα ακούσουμε μετά τον Νίκο Απέργη που είναι στη θέση νούμερο 16.
0: Ναι, επειδή είμαστε σε εβδομάδα Eurovision και επειδή πρέπει να ευχηθούμε και
1: καλή επιτυχία, στον Ακύλα.
0: Στον Ακύλα. Λοιπόν, θα σας πάω στο μακρινό 2001.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, είπα το σκεφτώ 2001, μου φαίνεται σαν προχθές.
1: Τι, συγγνώμη, τα κοριτσάκια που τραγουδούσαν
0: σαν κυρουβά
1: 1992, έτσι. Το 2001 ήταν γεννημένα.
0: Πω, και όχι.
1: Και κάποια όχι.
0: Ναι, ναι,
1: κάποια
0: άστο.
1: Ακόμα
0: ούτε,
1: δεν είχα γεννηθεί.
0: Ούτε για πλάκα. Λοιπόν, είναι η αγαπημένη μου συμμετοχή. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Μιλάμε για τους Antique και το Die For You. Μου αρέσει ούτως ή άλλως ο τρόπος που γράφει ο Νίκος Τερζής, αλλά μου είχε αρέσει η Έλενα Παπαρίζου, με είχε εντυπωσιάσει τότε σαν πρωτοεμφανιζόμενη, με εκείνη τη λευκή φόρμα που φορούσε.
1: Και ήταν και πιτσιρίκα, 20 χρονών ήταν τότε.
0: Κουκλάκι ήταν, τι να πω, και μου είχε αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο
1: τραγούδι.
0: Θυμάσαι
1: το όνομα του παρτενέρ της?
0: Νίκος Παναγιωτίδης.
1: Μπράβο.
0: Σας παρακαλώ.
1: Μπράβο.
0: Οπότε θα σας πάω στο 2001, Die For You, και καλή επιτυχία Ελλάδα να ευχηθούμε. Mm-hmm.

0: Welcome to... Η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλησπέρα λοιπόν.
2: Βεβαίως επισήμως και επισήμως. Η ώρα πήγε μία.
1: Πώς φαίνεται ο χαρούμενος ο άνθρωπος. Έλεγε πριν να βγούμε τώρα, ρε παιδί μου, έλεγε ο άνθρωπος στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και η Μαγδαληνή που είναι απέναντί μου, ακόμα και με αυτό, χόρευε, παιδιά. Χόρευε, δεν τη βλέπετε εδώ στο στούντιο πώς είναι.
2: Και χορεύω.
1: Ξεδιπλώνεται, γιατί είναι χαρούμενος άνθρωπος. Χαράλαμπο έπρεπε να τη λένε.
2: Ναι, χαραλαμπίτσα. Μια χαραλαμπίτσα, ρε παιδιά. Λοιπόν, μπαίνουμε 15, δεν είμαστε στη μέση της εκπομπής. Είναι το top 30. Ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και είμαστε έτοιμοι να θυμηθούμε τι συναντήσαμε από τη θέση νούμερο 30.
1: Έχεις δίκιο, ναι, το ξεχάσαμε αυτό.
2: Στο 30, Κατερίνα, ακούστε τι μου λέει.
1: Στο 29, εδώ, Λέων Βάθενς και Μαρίνα Σάτι.
2: Στο 28, μια καψούρα έχω, Χρήστος Αντιγκάη.
1: Ελευθερία, ελευθερία στη θέση νούμερο 27, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Στο 26, Άμυνα και Πέγκη Ζήνα.
1: 25, εξαίρεση εσύ και η Ιουλία Καλυμάνη.
2: Εξαίρεση και στο 24 και η Άννα Βύση.
1: Στα Βέντο με ήδη Αδάμου για πάντα στη θέση νούμερο 23.
2: Στο 22, τέλεια, Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Δέσποινα Βανδύ και καλά να περνάτε στη θέση νούμερο 21.
2: Στο 20, σε θέλω παράφορο και Νίκος Μακρόπουλος.
1: Το φορτηγό ήταν στη θέση νούμερο 19 της Νατάσας Θεοδωρίδου.
2: Στο 18, παρέα Ευαγγελία και Ελένα Ζευγαρά.
1: 17, ξέρεις πολλούς και Πάνος και Άμος.
2: Στο 16, αυτά τα χίλια, Νίκος Απέργης.
1: Και στη θέση νούμερο 15 θα ακούσουμε Κώστα Μαρτάκη, Κωνσταντίνο Μαρτάκη.
2: Μα που να πω, το σ' αγαπώ χωρίς εσένα. Κάποτε είχαμε και Κώστηδες, τώρα μόνο Κωνσταντίνους έχουμε.
3: Νούμερο 15.

0: Πνοή
1: μου. Η πόλη σου,
2: η μουσική σου,
1: ο σταθμός σου.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά
1: και αγαπημένα.
2: Νούμερο 13.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: όσο ζω, μαζώ. Κάτσε να δω λίγο. Περίμενε να δω λίγο τη συναυλία μας.
1: 10 Ιουνίου.
0: 10 Ιουνίου, ένα αυτό ψάχνω τόσο, το ξέχασα, αλλά κάτσε να το πω σίγουρα.
1: 10 Ιουνίου.
0: Ημέρα 10 Τετάρτη. Ιουνίου, Τετάρτη, Γιώργος Μαζονάκης στο λιμάνι. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα κάνουμε διαγωνισμούς για προσκλήσεις για Γιώργο Μαζονάκη.
1: Έτσι.
0: Μαζονάκης είναι αυτός. Τη θέση νούμερο 13 ήτανε.
1: Και για όλα τα πράγματα στη ζωή μας υπάρχουν επιπτώσεις. Είτε είναι θετικά είτε αρνητικά.
0: Γι' αυτό πριν κάνετε κάτι σκεφτείτε το καλά.
1: Έτσι, βάλτε τη γλώσσα μέσα στο μυαλό.
0: Βουτήξτε την που έλεγε και η γιαγιά.
1: Ναι, έτσι σκεφτείτε 10 και πείτε μία. Μην λέτε ότι σας...
0: Και μην γίνετε σούσουρο, εντάξει. Έχουμε γίνει σούσουρο. Ανδρομάχη στη θέση νούμερο 12.
2: Νούμερο 12.

0: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 10.

0: κάνεις.
1: Έχει μείνει τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να με πάρει κάποιος τηλέφωνο και να μου πει τι κάνεις και να μην απαντήσω. Έχω ξεχάσει τέλος τη φωνή σου. Δεν μπορώ, έλα.
2: Εκτός αν σε πάρει ο Νίνο.
1: Τι κάνεις, εκεί τι κάνω, αγόρι μου, τα χάνω. Τι κάνω.
2: Αυτό μου είχες πει και την πρώτη φορά. Ότι μόλις σε πήρε, τα χάσες.
1: Έχασα τα λόγια μου. Τι λες, ρε φίλε, και ξέρεις, μετά σκέφτεσαι, κάνεις κανένα το διάλογο. Γιατί δεν είπα αυτό, γιατί δεν είπα εκείνο. Τι να πω εκεί, τι να πω, Έλιτον Γουέι.
2: Μπράβο,
1: θέση νούμερο 10.
2: Νίνο. Δεν του το είχα, αλήθεια σου λέω. Νόμιζα ότι είναι. Ο Νίνο νόμιζε ότι είναι ψωνάρα. Αλήθεια.
1: Όμως, παιδιά, επειδή τον έχω γνωρίσει στο παρελθόν, τηλεοπτικά του είχα κάνει μια συνέντευξη. Είναι ένα παιδί που απλά. Δεν πολύ γουστάρει, ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Ίσα-ίσα είναι πολύ cool. Όταν γουστάρει, γουστάρει. Όταν δεν γουστάρει, δεν γουστάρει.
2: Ναι.
1: Και εμένα μου αρέσουν αυτοί οι τύποι γιατί μου θυμίζει τον εαυτό μου.
2: Ναι.
1: Ναι. Άμα δεν. Τι να κάνω με το στανιό.
2: Όχι, επειδή τις περισσότερες φορές γουστάρεις εσύ γι' αυτό.
1: Γουστάρω όμως. Όταν γουστάρω, γουστάρω πολύ. Δεν είμαι μέτρια, τουλάχιστον είμαι τον άκρον.
2: Έτσι.
1: Θέση νούμερο 9.
2: Α, ναι, να το πω εγώ. Συγγνώμη.
1: Πες το άμα θέλεις.
2: Θέση νούμερο 9 είναι ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα.
3: Νούμερο 9.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 7.

0: χορευτεί αυτό.
1: Πότε?
0: Τώρα, το καλοκαίρι.
1: Α, Μαργαρίτα, εκεί που θα μείνει τη Μαργαρίτα σου.
0: Δεν θα χορευτεί.
1: Sunset, Μαργαρίτα και άντε γεια.
0: Ο ρυθμός είναι τρομερός, τα λόγια είναι ωραία.
1: Ναι. Εγώ έχω βρει καινούριο τραγούδι για το καλοκαίρι μου.
0: Όπα.
1: Ναι.
0: Όπα.
1: Και πώς γίνεται κάθε καλοκαίρι, πάντα κάθε καλοκαίρι, ποιος είναι αυτός που τα τραγούδια του κάθε καλοκαίρι με συνοδεύουν?
0: Ονειράμα, ο Δωρής Βαλαντίνης.
1: Όχι, όχι. Καλά, ναι, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Ο Αργυρός.
0: Α.
1: Κάθε χρόνο βγάζει μια τραγουδάρα.
0: Ναι, όντως,
1: που...
0: όντως. Τι μία... έβγαλε.
1: Ναι.
0: Πότε?
1: Τις καμπάνες.
0: Πότε?
1: Και είναι παιδιά.
0: Ρε παιδιά.
1: Τις καμπάνες. Το έστειλα πρωί-πρωί.
0: Σήμερα.
1: Εγώ σήμερα στο
0: σήμερα έστειλα. Όχι, σήμερα δεν μπήκα.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπήκα.
1: Είναι νησιώτικο, είναι κριτικό, είναι για να χορευτεί σε πάρα πολλές έτσι ωραίες καλοκαιρινές στιγμές. Ποτάρες, κρασάρες, τσίπουρο.
0: Είναι δηλαδή αντικατάσταση του γλεντιού.
1: Ναι, είναι αντικατάσταση
0: κάπως
1: του γλεντιού,
0: έτσι.
1: Ναι, κάπως έτσι. Άκουσε το. Αλλά
0: το
1: τώρα
0: ακούσω.
1: Που λέμε για καλοκαιρινά τραγούδια, να τώρα...
0: να μην το πούμε και το επόμενο.
1: Τώρα δεν γίνεται. Μιλάμε για το Αιγαίο που πεθαίνουμε.
0: Πήρες
1: για Αιγαίο.
0: Πήρες
1: τα κύματα από το Αιγαίο.
2: Νούμερο 6.

0: Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 4.

0: Θέλω να παραμείνεις ψύχρεμη.
1: Ποιος έριξε το αγόρι μου στη θέση νούμερο
0: 4? Ψύχρεμη, μη σπάσεις το στούντιο, σε παρακαλώ πολύ.
1: Ποιον θα αρχίσω τις φάπες σήμερα?
0: Μη.
1: Άντε τώρα, θα μπορείς φέρεις το 4. Τι 4 δηλαδή? Είναι δυνατόν?
0: Είδες? Δεν θα επαναληφθεί το λάθος.
1: Παιδιά,
0: αυτό.
1: Έχει γεμίσει το TikTok με βίντεο που τον σταματάνε στον δρόμο και το τραβάνε βίντεο, τραγουδάνε, μιλάνε και είναι σε όλα μέσα, ρε παιδί μου. Δεν λέει δεν μπορώ σήμερα, δεν έχω όρεξη. Δηλαδή δεν γίνεται. Ναι. Αυτό το παιδί όταν δεν έχει όρεξη δεν βγαίνει από το σπίτι. Το άμα βγει, σου λέει βγήκα τώρα.
0: Τελείως.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Και εντείνεται και πολύ επίσημα όταν βγαίνει.
1: Κλαίω, τον αγαπώ. Του έχω ετοιμάσει, βλέπεις τι φοράω.
0: Ναι.
1: Του έχω ετοιμάσει ένα πακέτο με αυτή τη μάρκα.
0: Αλήθεια.
1: Που έχει φόρμες και βερμούδες και τίσερ.
0: Για αυτόν είναι ό,τι
1: να
0: καλύτερο.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Ζωή, η οποία μου λέει, μου έχει δώσει όλα αυτά τα υπέροχα ρούχα και μου λέει θέλω να τα φορέσει και ο Θοδωρής. Λέω αυτά τα ρούχα είναι πραγματικά
0: για τον
1: για το φέρι. Τα φόρεσε και η Λιόλιου βέβαια, γιατί και αυτή είναι έτσι τέτοιο τυπάκι στην καθημερινότητα. Ναι, εντάξει, τι να πω. Αθλητικό παιδί, γουστάρω. Μπαίνουμε τριάδα.
0: Θα μπούμε τώρα με απόνα. Είναι δικό μου αγαπημένο. Μου επιτρέπεις έτσι.
1: Σου επιτρέπω γιατί ένα και ένα κάνουν δυο.
0: Ωραία. Νούμερο

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ένα SMS του Εμμανουέλ Μακρόν στην ηθοποιό Γκόλστεχ Φαραχάνη προκάλεσε το χαστούκι της Μπριτζίτ Μακρόν.
2: Καλά σε ερώτησε. Έκανε η Μπριτζίτ.
1: Μπορεί ο Εμμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Όμως αυτή τη φορά τα φώτα στρέφονται ξανά στο περιβόητο χαστούκι που έβαγε από τη σύζυγο την Μπριτζίτ. Φέρεται να έγραψε στην Ιρανή ηθοποιό ότι είναι πολύ όμορφη σε μια επικοινωνία που δεν άργησε να διαρρεύσει.
2: Και τι πέσιμο είναι αυτό, είσαι πολύ όμορφη. Τι πέσιμο, τι να σε πω ρε Μακρόν.
1: Πάρτε εδώ να σου πω εγώ καλά.
2: Να τη φάπα, έτσι να προσέχετε άντρες, γιατί θα σας αρχίσουμε στις φάπες. Έτσι υποβιβάζεις τη σύζυγο.
1: Ναι.
2: Τα λέει άλλη. Αχ, έχει τη γυναίκα του και σε μένα
1: ναι.
2: Στέλνει μηνύματα.
1: Ναι, ναι,
2: κατάλαβες,
1: ναι.
2: Μη της δίνετε αξία τις γκόμενες. Ορίστε, ο σύζυγός μου συμφωνεί, καλά τα λες, λέει. Έτσι, μπράβο.
1: Ξέρει αυτός.
2: Από φάπες.
1: Από φάπες, ναι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Καφές Εσπρέσο Λόρ 10 κάψουλες, τώρα μόνο 2,39. Και 20 κάψουλες, μόνο 4,59. Μην το χάσεις.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
7: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
9: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ, μαμά.
10: Πάμε beauty, πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Hell Expo. Beauty Macedonia, the best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.

Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
4: Νούμερο 2.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και στη θέση νούμερο 2 με όπου κι αν πας.
1: Τώρα όμως έρχεται και το με λίγα λόγια, το οποίο είναι εξαιρετικό.
0: Κάτι που ήθελα να σου πω πριν. Ναι, θα το ακούσουμε εννοείται, θα έρθει, ναι, οπότε θα το ακούσουμε όλοι μας.
1: Ναι.
0: Κάτι που ήθελα να σου πω και το ξέχασα. Ναι. Να πας οπωσδήποτε, δεν ξέρω αν δεν πήγες. Να πας να δεις την ταινία του Μάικλ.
1: Δεν πήγα και όλο ξέρεις τι λέω. Θέλω να δω και το Διάβολο Βολάει Πράντα. Το 2 και το Μάικλ Τζάκσον.
0: Το Μάικλ.
1: Και φυσικά, αν περίμεναν οι κινηματογράφοι να δουλέψουν από εμένα, θα κλείνανε.
0: Έπαθα σοκ.
1: Ωραίο.
0: Καταρχήν έκλαιγα.
1: Άστο καλό.
0: Ναι, αυτό θα σου πω μόνο. Δεν έκλαιγα γιατί σου παρουσιάζει κάτι συγκινητικό.
1: Αλλά.
0: Έκλαιγα για το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου που όχι από το μηδέν, από το μείον. Έγινε αυτό που έγινε, ναι, και ο τρόπος που χειριζόταν διάφορες καταστάσεις ήταν μοναδικός.
1: Θα πάω λοιπόν και πάμε να θυμηθούμε τώρα τι συναντήσαμε από τη θέση νούμερο 15 μέχρι εδώ. Στη θέση νούμερο 15 το αγαπώ και ο Κώστας Μαρτάκης.
0: Στη θέση νούμερο 14 ο Ηλίας Βρετός με το Μάτια μου.
1: Ο οποίος έχει κάνει καινούργια επανεκτέλεση. Παλιό τραγούδι του Νικόλα. Λάθος. Ήταν όλα λάθος. Λοιπόν, θέση νούμερο 13. Ποιος είμαι, εγώ είμαι.
0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις επιπτώσεις.
1: Στο 12, Σούσουρο και Ανδρομάχη.
0: Στο 11, Εξηγήστε μου, κυρία Ελληνίδου.
1: Στο 10, Τι κάνεις, Νίνο και Ζόζεφιν.
0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στη θέση νούμερο 9.
1: Στο 8, Δεν μ' αγαπούσες μάτια μου, Γιώργος Σαμπάνης.
0: Μαργαρίτα και Χρήστος Μάστορα στη θέση νούμερο 7.
1: Στο 6, Το Αιγαίο και η Άννα Βύση.
0: Στη θέση νούμερο 5 ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με τον Λογαριασμό.
1: Στο 4, τι κατάσταση είναι αυτή, η Θοδωρή Φέρης και είπε. Τι 4, ρε! Τι 4!
0: Έλα λίγο. Στη θέση νούμερο 3, ο Απών με το Ρεμπέτικο.
1: Στη θέση νούμερο 2, ο Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας.
0: Τώρα στη θέση νούμερο 1, δηλαδή, να μην βάλουμε.
1: Φέρτο μου, Ακύλα, φέρτο. Καλή επιτυχία, Ελλαδάρα.
0: Καλή επιτυχία.
1: Γιατί σήμερα είναι Σάββατο, αύριο σε επανάληψη θα μας ακούσετε και εμείς.
0: Ναι, μην νομίζετε ότι δεν έχουμε δει Ακύλα. Έχουμε δει Ακύλα.
1: Ακύλα, φέρτο.
2: Νούμερο 1.

0: φέρτο. Εντάξει, έχω πάθει κοκομπλόκο, λαλά έχω πάθει.
1: Όχι, εσύ φέρτο, Μασακίλα, εσύ φέρτο μας.
0: Φέρτο, αγόρι μου.
1: Εμείς δεν σου φέρουμε τίποτα.
0: Ναι, φέρτο, φέρτο, ειλικρινά, το θέλουμε. Και κάπως ήρθε η ώρα να φύγουμε, αλλά θα φύγουμε πάλι με Eurovision.
1: Μα δε, είναι η τιμητική της.
0: Βέβαια, αυτή η εβδομάδα τι να κάνουμε. Ναι, είχες δίκιο σε αυτό που έλεγες.
1: Είχα δίκιο, ναι, τώρα μόλις το είδα κι εγώ.
0: Λοιπόν, μιλάμε για Eurovision, οπότε η αναλαμπή του λαμπίκου.
1: Είναι από Μαρινέλα.
0: Ναι.
1: Από τη μεγάλη τεράστια Μαρινέλα που ακόμη και σε αυτό... Είχε την πρωτιά, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα.
0: Πρώτη συμμετοχή της Ελλαδάρας στη Eurovision.
1: Το 1974, λοιπόν.
0: Oh, μέσα στα φαινόμενα τα δύσκολα.
1: Ήτανε το λίγο κρασί,
0: λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Και μετά από τόσα χρόνια όμως, ξέρεις τι γίνεται, μετά από τόσα χρόνια... Ακόμα έχει μείνει ατάκα.
1: Ναι,
0: πας στη θάλασσα και λες λίγο κρασί,
1: πλάκα
0: λίγο θάλασσα
1: κάνεις.
0: Και
1: όλοι
0: τα γόρι μου.
1: Ανεβάζουν story, Instagram, ναι. TikTok, δεν ξέρω εγώ τι. Γράφουν από κάτω. Μόλις ξεκινάνε αυτά, έτσι. Μάιο, Ιούνιο που ξεκινάνε τα.
0: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Και αν δεν έχει τα αγόρι, δεν πειράζει. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τη φίλη μου.
1: Ναι, κάτι
0: λοιπόν,
1: τη Μαγδαληνή.
0: Άντε, από τη Μαγδαληνή και το Χαράλαμπο, γεια σας.
1: Γεια σας.

μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Αυτές οι χώρες προκλήθηκαν από το δεύτερο ημιτελικό.
7: Του Τσέχου ψιλοπαρούφα μου φάνηκε.
6: Ναι.
7: Αλλά η αλήθεια είναι ότι
6: έχει καλή φωνή όμως.
7: Πολύ ωραία φωνή έχει. Αλλά ας πούμε η Ελβετία που κόπηκε. Mm-hmm. Ωραία φωνή, αλλά μάπα ήταν και αυτό. Αυτά που κόπηκαν, καλά κόπηκαν μου φαίνεται. Βγαίνουν τα παιδιά από το Eurovision Fan και λένε έτσι ωραία πράγματα και αυτά. Και βγαίνω και εγώ και λέω μπαρούφα. Δηλαδή βγαίνω και εγώ τώρα και.
6: Να μιλήσουν οι ειδικοί, έτσι.
7: Πάει ο Δαβίδ στο γιατρό. Γιατρέ, βγήκε όμως μου. Το παντάει ο γιατρός. Καλά να περάσει. 50 βρώμος, ε.
6: Να μην πιει πες.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20-24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένα τη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Ταφ Λάθος, Hat Trick, Πάντα Ετόπικα, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20-24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
2: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3. Ο Transistor 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Transistor 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
3: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία.
2: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ελληνικά
2: και αγαπημένα.

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα,

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ένα SMS του Εμμανουέλ Μακρόν στην ηθοποιό Γκόλστεχ Φαράχανη προκάλεσε το χαστούκι της Μπριτζίτ Μακρόν.
2: Καλά σε ερώτησε. Έκανε η Μπριτζίτ.
1: Μπορεί ο Εμμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Όμως αυτή τη φορά τα φώτα στρέφονται ξανά στο περιβόητο χαστούκι που έβαγε από τη σύζυγό την Μπριτζίτ. Πέρατε να έγραψε στην Ιρανή ηθοποιό ότι είναι πολύ όμορφη σε μια επικοινωνία που δεν άργησε να διαρρεύσει.
2: Και τι πέσιμο είναι αυτό, είσαι πολύ όμορφη. Τι πέσιμο, τι να σε πω ρε Μακρόν.
1: Πάρ' την εδώ να σου πω εγώ καλά.
2: Πάρ' την τη φάπα, έτσι να προσέχετε άντρες, γιατί θα σας αρχίσουμε στις φάπες. Έτσι υποβιβάζεις τη σύζυγο.
1: Ναι.
2: Τα λέει η άλλη, αχ, έχει τη γυναίκα του και σε μένα
1: ναι.
2: Στέλνει μηνύματα.
1: Ναι, ναι,
2: κατάλαβες,
1: ναι.
2: Μη της δίνετε αξία τις γκόμενες. Ορίστε, ο σύζυγός μου συμφωνεί, καλά τα λες, λέει. Έτσι, μπράβο.
1: Ξέρει αυτός.
2: Από φάπες.
1: Από φάπες, ναι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
6: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
7: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
8: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
9: If you're all in, we're all in.
8: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
11: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Αυτές οι χώρες προκλήθηκαν από το δεύτερο ημιτελικό.
7: Του Τσέχου ψιλοπαρούφα μου φάνηκε.
6: Ναι,
7: αλλά η αλήθεια είναι ότι.
6: Έχει καλή φωνή όμως.
7: Πολύ ωραία φωνή έχει, αλλά ας πούμε η Ελβετία που κόπηκε. Mm-hmm. Ωραία φωνή, αλλά μάπα ήταν και αυτό. Αυτά που κόπηκαν, καλά κόπηκαν, μου φαίνεται. Βγαίνουν τα παιδιά από το Eurovision Fan και λένε έτσι ωραία πράγματα και αυτά. Και βγαίνω και εγώ και λέω μπαρούφα. Δηλαδή βγαίνω και εγώ τώρα και.
6: Να μιλήσουν οι ειδικοί, έτσι.
7: Πάει ο Δαβίδ στο γιατρό. Γιατρέ, βγήκε όμως μου. Το παντάει ο γιατρός. Καλά να περάσει. 50 βρώμος, ε.
6: Να μην πιει πες.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
11: Είμαστε χαράματα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Store 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά, «Μαύρα Φεγγάρια».
1: Είμαι η Λένα Ζευγαρά και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

0: με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ένα SMS του Εμμανουέλ Μακρόν στην ηθοποιό Γκολστεχ Φαραχάνη προκάλεσε το χαστούκι της Μπριτζίτ Μακρόν.
3: Καλά σε ερώτησε. Έκανε. Η Μπριτζίτ.
2: Μπορεί ο Εμμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Όμως αυτή τη φορά τα φώτα στρέφονται ξανά στο περιβόητο χαστούκι που έβαγε από τη σύζυγο την Μπριτζίτ. Φαίνεται να έγραψε στην Ιρανή ηθοποιό ότι είναι πολύ όμορφη σε μια επικοινωνία που δεν άργησε να διαρρεύσει.
3: Και τι πέσιμο είναι αυτό, είσαι πολύ όμορφη. Τι πέσιμο, τι να σε πω ρε Μακρόν.
2: Πάρ' την εδώ να σου πω εγώ καλά.
3: Πάρ' την τη φάπα, έτσι να προσέχετε άντρες. Γιατί θα σας αρχίσουμε στις φάπες. Έτσι υποβιβάζεις τη σύζυγο.
2: Ναι.
3: Τα λέει άλλη. Αχ, έχει τη γυναίκα του και σε μένα.
2: Ναι.
3: Στέλνει μηνύματα.
2: Ναι, ναι,
3: κατάλαβες,
2: ναι.
3: Μη της δίνετε αξία τις γκόμενες. Ορίστε, ο σύζυγός μου συμφωνεί. Καλά τα λες, λέει. Έτσι, μπράβο.
2: Ξέρει αυτός.
3: Από φάπες.
2: Από φάπες, ναι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
7: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
9: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
3: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε.

0: Η ώρα είναι 7 παρά τέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Αυτές οι χώρες προκλήθηκαν από το δεύτερο ημιτελικό.
8: Του Τσέχου ψιλοπαρούφα μου φάνηκε.
7: Ναι.
8: Αλλά η αλήθεια είναι ότι.
7: Έχει καλή φωνή όμως.
8: Πολύ ωραία φωνή έχει. Αλλά ας πούμε η Ελβετία που κόπηκε. Mm-hmm. Ωραία φωνή, αλλά μάπα ήταν και αυτό. Αυτά που κόπηκαν, καλά κόπηκαν μου φαίνεται. Βγαίνουν τα παιδιά από το Eurovision Fan και λένε έτσι ωραία πράγματα και αυτά. Και βγαίνω και εγώ και λέω μπαρούφα. Δηλαδή βγαίνω και τώρα, εγώ τώρα και.
7: Να μιλήσουν οι ειδικοί έτσι.
8: Πάει ο Δαβίδη στο γιατρό. Γιατρέ, βγήκε όμως μου. Το απαντάει ο γιατρός. Καλά να περάσει. 50 ευρώ όμως, ε.
7: Να μην πηγεί πες.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τραγουδάς. Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρώ. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ένα SMS του Εμμανουέλ Μακρόν στην ηθοποιό Γκόλστεχ Φαράχανη προκάλεσε το χαστούκι της Μπριτζίτ Μακρόν.
2: Καλά σε ερώτησε. Έκανε η Μπριτζίτ.
1: Μπορεί ο Εμμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Όμως αυτή τη φορά τα φώτα στρέφονται ξανά στο περιβόητο χαστούκι που έβαγε από τη σύζυγο την Μπριτζίτ. Φέρεται να έγραψε στην Ιρανή ηθοποιό ότι είναι πολύ όμορφη σε μια επικοινωνία που δεν άργησε να διαρρεύσει.
2: Και τι πέσιμο είναι αυτό, είσαι πολύ όμορφη. Τι πέσιμο, τι να σε πω ρε Μακρόν.
1: Πάρ' την εδώ, σου πω εγώ καλά.
2: Πάρ' την τη φάπα, έτσι να προσέχετε άντρες, γιατί θα σας αρχίσουμε στις φάπες. Έτσι υποβιβάζεις τη σύζυγο.
1: Ναι.
2: Τα λέει άλλη, αχ, έχει τη γυναίκα του και σε μένα
1: ναι.
2: Στέλνει μηνύματα.
1: Ναι, ναι,
2: κατάλαβες,
1: ναι.
2: Μη της δίνετε αξία τις γκόμενες. Ορίστε, ο σύζυγός μου συμφωνεί, καλά τα λες, λέει. Έτσι, μπράβο.
1: Ξέρει αυτός.
2: Από φάπες.
1: Από φάπες, ναι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Hell Expo. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ραδιόφωνο.
1: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
3: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Αυτές οι χώρες προκλήθηκαν από το δεύτερο ημιτελικό.
3: Του Τσέχου ψιλομπαρούφα μου φάνηκε.
2: Ναι,
3: αλλά η αλήθεια είναι ότι.
2: Έχει καλή φωνή όμως.
3: Πολύ ωραία φωνή έχει, αλλά ας πούμε η Ελβετία που κόπηκε. Mm-hmm. Ωραία φωνή, αλλά μάπα ήταν και αυτό. Αυτά που κόπηκαν, καλά κόπηκαν μου φαίνεται. Βγαίνουν τα παιδιά από το Eurovision Fan και λένε έτσι ωραία πράγματα και αυτά και βγαίνω και εγώ και λέω μπαρούφα. Δηλαδή βγαίνω και εγώ τώρα και.
2: Να μιλήσουν οι ειδικοί, έτσι.
3: Πάει ο Δαβίδης στο γιατρό. Γιατρέ, βγήκε όμως μου. Το παντάει ο γιατρός. Καλά να περάσει. 50 ευρώ όμως, ε.
2: Να μην πιει πέφτ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια.
1: Είμαι η Λένα Ζευγαρά και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

0: Το με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ένα SMS του Εμμανουέλ Μακρόν στην ηθοποιό Γκόλστεχ Φαραχάνη προκάλεσε το χαστούκι της Μπριτζίτ Μακρόν.
3: Καλά σε ερώτησε. Έκανε. Η Μπριτζίτ.
2: Μπορεί ο Εμμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Όμως αυτή τη φορά τα φώτα στρέφονται ξανά στο περιβόητο χαστούκι που έβαγε από τη σύζυγο την Μπριτζίτ. Πέρατε να έγραψε στην Ιρανή ηθοποιό ότι είναι πολύ όμορφη σε μια επικοινωνία που δεν άργησε να διαρρεύσει.
3: Και τι πέσιμο είναι αυτό, είσαι πολύ όμορφη. Τι πέσιμο, τι να σε πω ρε Μακρόν.
2: Πάρτε να σου πω εγώ καλά.
3: Να τη φάπα, έτσι να προσέχετε άντρε γιατί θα σα αρχίσουμε στι φάπε. Έτσι υποβιβάζει τη σύζυγο.
2: Ναι.
3: Τα λέει άλλη. Αχ, έχει τη γυναίκα του και σε μένα
2: ναι.
3: Στέλνει μηνύματα.
2: Ναι,
3: κατάλαβε,
2: ναι.
3: Μη τη δίνετε αξία τι γκόμενε. Ορίστε, ο σύζυγό μου συμφωνεί, καλά τα λε, λέει. Έτσι, μπράβο.
2: Ξέρει αυτό.
3: Από φάπε.
2: Από φάπε, ναι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Αυτές οι χώρες προκλήθηκαν από το δεύτερο ημιτελικό.
3: Του Τσέχου ψιλοπαρούφα μου φάνηκε.
2: Ναι.
3: Αλλά η αλήθεια είναι ότι
2: έχει καλή φωνή όμως.
3: Πολύ ωραία φωνή έχει. Αλλά ας πούμε η Ελβετία που κόπηκε.
2: Mm-hmm.
3: Ωραία φωνή, αλλά μάπα ήταν και αυτό. Αυτά που κόπηκαν, καλά κόπηκαν μου φαίνεται. Βγαίνουν τα παιδιά από το Eurovision Fan και λένε έτσι ωραία πράγματα και αυτά. Και βγαίνω και εγώ και λέω μπαρούφα. Δηλαδή βγαίνω και τώρα, εγώ τώρα και.
2: Να μιλήσουν οι ειδικοί έτσι.
3: Πάει ο Δαβίδη στο γιατρό. Γιατρέ, βγήκε όμως μου. Το παντάει ο γιατρός. Καλά να περάσει. 50 ευρώ όμως, ε.
2: Να μην πιει πες.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
6: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ένα. Σου είπα αυτό.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.

Ζήστο με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε, 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο να

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το